Ραδόγαλακ. Όλων, στο πτήσι με τρούον να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ γνούκ. Και μη φύρεν, αλεκ φύρεν, σε φύλλο.